Ζήτε κοτσίτε, ζήτε κοτσίνετσα, την ότο σύντο, κουρχόνι μου. Ζήτε κοκονέρα. Κοινή πανίκα, παγκατζότσε, γουασάτια, νιουάντια. Κακουνίμα από παρινάνε, τη σάτανγα κουκό, κουβανάσαι όνα.